Διονύση, είσαι και Τζοένιας. Τα μία με αμέμε, λίζουσα μαγιτσά, αβίβε μάλι καλοκάτι, είσαι και Τζοένιας. Νίνιο.

Radio Swan. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήμουν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Lovely, το Radio Swan, το Radio Melly, την Αντζέλικα, την ελληνική μαγεία, τη Lovely. Lovely, I love you so much. I love Radio Swan. I love Radio Melly. Thank you, Αντζέλικα. Thank you. Αβί, Ανί, Ήρω, Ηλιοπούλου, Πατζινά Γκάμ, Λε Ράδιο Σβάσια, Βανί. Thank you so, so, so, so much. It was the best for me tonight. So, γεια μας και Αντζέλικα. Λιτρό του Μπέγκο. Λιτρό του Μπέγκο. Good night, Αντζέλικα. Lovely. Thank you so much.

0: Γεια σου, Αντζελίκα. Αδειός μας.
1: Γεια σου, Γιάννης. Πάμε.
0: Βγήκαμε. Σαμέ, ακράσαμε.
1: Γεια σου, Σωσάνα Ελιμέλε.

0: Έλα.
1: Γεια σου Αγγελικά. Ράδιο Σβάτ, Ράδιο Μέλι, Μέλι Σβάτ.
0: Έλα, Ιωάννη, τι άμψη σίγουρα το βέβαιο, ήμουν χαλέλα, Ιωάννη, για να

0: Γεια σου Χάια.
1: Πολύ απόστομα βραδιάζει το ξημέρωμα αργή.
0: Γεια σου Πλήνας Βόρα.
1: Σε πήρε και μου πήρε.
0: Έστω Στάπλα.

όλα τα μιαμαμένα. Ο Χιάννης Πλούταρχος και να μουνά και να μουνά κάτσε καλά τέλος δε Μαρινέλα Σάρα Σουμέλη, Νίνα Δβόρα, Έστερ Κάπλαν και να μουνά יוצא לכם באהבה כאן ברדיו דבש שירני היי בשומלי.

0: Κάτσε καλά. Εύα Κανέλη, κάνετε ράδιο του μας.
1: Μη μου μιλάτε.
0: Αλλά κόλλα. Εγώ το ό. Αρία Τάσικα. Η Γκάλη Μισράχη. Αλλά κόλλα δε.

0: Lovely. Davidita. Don't Davidita. What's up, David? Σου φαν τα δύο.
1: Τόσες φορές σου συγχώρεσα λάθη. Μα έχει τέλος και υπομονή.
0: Μότι αγώνη.

ένα σοφλάν αλλά έχει, ο χάν αλλά έχει. Είσαι καμός, λαβλή, δεν μου κοιτάς τα φτέρα. Είσαι καμός, λέει ο μούλα, γιατί σε ένα χρόνο κόβλα στο κατόλ. Το γιόμ σιχύ, δεν το δέντω. Είσαι όλα ζαμαρίν, σαλού εκεί, κάνει τα ουλτάνα γιόμ παίρες. Δεν το χαλέλα, δε Ιαννάκη, εγώ, Ελιόπολο,

0: קורה פה בדרך כלל. מי שלא מרגיש בצ'אט, הרדיו דבש, מקבל פסילה.
1: Έκανα θυσίες που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες μόνο εσύ μου χάρισες. Μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, δάκρυσα για σένα όμως σε ξεπέρασα.
0: Σε ξεπέρασα.

0: ρωτήσες, ήσουν στη ζωή μου. Γονή. Όσα με πληγώσανε.
1: Γεια σου αμαλιώθη, άιντε γιατί.
0: Μ' αυτά τελειώσανε. Τελειώσανε.
1: Άιντε για μας.

0: Πάρε παράδειγμα εμένα, εμένα.
1: Άγιε.
0: Που παψί τώρα πιάμαζω. Πάρε παράδειγμα εμένα, εμένα.

0: Συντάξει, κυρίως. Συντάξει, όλα.
1: Απόψε θέλω να πιω. Αντώνης Ρέμος. Δεν σου δεν μου

όλους εσάς και βέβαια τον κύριο Γρηγόρη Κυφηγότση για αυτά που έχει δώσει στο ελληνικό τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη.

0: Senhor, tô aqui.
1: É baus, vinte mal popse.
0: Λέω πόσα!
1: Ναι,
0: για μας!
1: Ναι, κάνε τέτοια, κάνε τέτοια. Αγάπη μου να ξέρεις. Δεν καπνίζει.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: κοριτσάκι μου. Νίκο, ήρθαμε να σε πάρουμε μαζί με τον κύριο Μαγιάτη.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Διότι θα σε συνοδεύσει να πούμε ακόμα δύο πενιές. Παίξε, μαέστρο. Έλα. Έλα.

0: λογικά δεν είναι καλά. Έτσι ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά. Σκέφτομαι τις νύχτες εσένα και κλαίω, μου λείψες. Είμαι χάλια σου λέω.
1: Επα!
0: Δεν είμαι καλά.

0: υγεία μας.
1: Η ζωή μου αφήνω στα χέρια σου. Πρόσεχε την αγιατή δεν έχω άλλη.
0: Υγεία μας, Αμραμ.